0: Σε! Σε δροσκάλω, εσύ το λέει σου! Εσύ το λέει δροσκάλω, κουμπέλι μία δροσκάλω! Μίσιο, καμίσιο να μάκινα! Επέλα κοστά μάκινα, σου πεστάσω να μάκινα, μίσιο, σινιόρε!
1: Σα τα μάκινα, μπαρμό! Η μία στρα πεδάει δροσκάλω, πει δάστο, σα γνώσει!
0: Να το κουμπέλι μία δροσκάλω σου! Και λυφάσια μην είναι σου μάκινα, αγκίο! Δεν κοκκίω σου μάκινα!
1: Ω, εσύ σου μάκινα! Μπέλα κοστά μάκινα!
0: Ε φόρτε, φόρτε! Σου μεστάτο σου μάκινα! Μπέλα κοστά μάκινα! Φέρμα σου! Φέρμα σινιόρε! Και μη σου ριβά! Σου ριβά ή το